0: Και είναι μέσα.
1: Πήμαντα ήταν την κουρακή.
0: Και γύρω Μαρία Μάνα. Τον άτομο κορώνα είναι σε μανάνη καρό.
1: Πάλι ήταν περιζώσει σύγκη.
0: Είχε πέξει νορμάτα από ένα παζάκι μα. Και ήταν μια ουκέ που σα κάνω λάθο. Από τα κάρα, α εντύχαν μια ουκέ με χωράκι.
1: Με χωρτά είναι ρώσε σύγκη.
0: Άρα με χωρτά
1: ήταν. Και η παπα στη βεστά του το μοντζέγχα.
0: Αντζέι το μάνα, αντζέι το μαζέγχα και έχουν κοπεί με ζέμα.
1: Οχτώ
0: απακούει τα μονάκι.
2: Atención distrito de Belilla, Llactamas y Cuna, Jinantin Campo Ayllukunamantapas, Cunanja, hermana María de los Ángeles, Tancunawanya Taricum, Tukuy y mi mana Jampicunata Apayucuspa, Suya Musunquichis, Zapalunes Punchaya, Key Hostal Puerto Rico, habitación número 206, Mercado Ñaupaquillampi, hermana María de los Ángeles, Paisapayán Miapamushan, Papa Silvestre Jampita, Amapuni Pantanquichu, Joaquín Otoku Runakunawanka, Tapuricunki, hermana María de los Ángeles, Cheimantaña Rantirakamuy, Papa Silvestre, Ayin Suma Jampi, Kali Purikunaikipar, Amaña Kuyay Onkoska Purichu, Matris Mantachu Unkushanki, Wixaikichu Punkipakun y Matami Kuyuktikipas, Waikechay, Prostata Unkoywanchu Nyakariushanki, Umaikichu Nanan.